0: Der Österreicher ist ein Mensch, der voller Zuversicht in die Vergangenheit blickt. Alfred Polgar.
1: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
2: I hope in the future Turkey will be as a part of European Union.
3: Ich möchte nur eins, mit der Julia sein.
4: Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future.
3: Ja, sei Julia. Stimmt. Snaunchem hier.
5: 如果可以的话，我希望未来没有时钟。
0: I hope that in the future this contribution will appear in the stream at some point. I propose that the next Nobel Peace Prize goes to the organizers of Black Lives Matter and Black Votes Matter.
6: Ich wünsche mir, dass die Autos in Zukunft nicht mehr so lärmen und stinken.
7: 미래에서 발생할 새로운 현상이 우리의 이해와 사고력에 얼마만큼의 영향을 미칠 수 있을지는 아무도 알 수 없다.
8: Rerencangan etasa pertos bulan.
9: Jadikan kehidupan di dalam dunia kaya-kaya
8: yang orang.
9: Kerngumbara
8: cacak manehana jarang dongkap.
9: Naging marna teras.
8: Ulah embung disebut bodoh.
9: Satu acan masihan nasehat dina cariyosan saliran.
8: Sana jan telumpat.
9: Masihan marane nasehatku.
8: Tapi ulah cicing.
9: Napsunya eta
8: dina makan cinta lamin ayah
9: hiboga sifat sementara leuwih langkung direspan.
8: Mending di pelarian tibatan
9: jalan kampung lamun
8: tibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkeun. Ulah sieun mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira. Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah. Lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
10: Το μέλλον.
11: Μιλάνε
12: ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας.
11: Πότε θα γίνω λουλούδι.
12: Με τη σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού. Και η σκλαβιά του μίσους προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
10: Δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
13: آها آرزوم اینه که تشتی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن
5: Ich wünsche mir, dass die Menschen zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft gucken und nicht die schwere Situation oder schwere politische und gesellschaftliche Situation, die wir heute haben, sich so zu Herzen nehmen, dass sie nichts Optimistisches mehr in ihrem Herzen haben.